καλά. Νιμητέ την λαμφανιά την κουβά. 24-7 από μίξο. Εγκόγκη τι όλο την νουνί. Πάω μπαγκό τα κεμπή. Ιδιαό αιτιαούσι. Always guide, νόνι. 24-7 από μίξο. Εγκόγκη πάμπελενι.